Έρθει και αγάωσε Κάρουις περιμένει Καίγουν τα γιτάρα Γάμε Ήτσου λεβαντήλη Τσαβίδα Τσαβίδα Κι δεν πέμπτε Τσαβίδα

let loose. Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σου δίνει. Δεζάμι.